0: Τι, έλα μαλάκας. Εσύ ξύπνηξε.
1: Explicit content, motherfuckers.